0: Ναι. Και οι δύο μπροστά μου.
1: What?
0: Καλώς είμαστε εμπλεγμένοι χρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2 από 16.